0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Να πω ζήτω το πετρωτό τρικάλο, να
1: ό,τι
0: το πω.
1: Ό,τι θέλεις λες.
0: Και γιατί να μην το πω.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumel News.
4: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Πάμε να αφιερώσουμε ένα κομμάτι σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν τα βρήκανε και δεν θα τα βρουν έτοιμα. Το κομμάτι λέγεται «Γελάς πιο δυνατά».

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
5: Παιδιά, βλέπω πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις, μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβούρκας.

0: παρακαλώ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαυσες, αγάπη, να θυμίζεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Εθελοντές στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της πολιτικής προστασίας Σεβίας. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης θα συνδράμουν και εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Χθες το απόγευμα ενεργοποιήθηκε 2 φορές το 112 για την προληπτική απομάκρυνση ανθρώπων από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της πυρκαγιάς. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων στη Σκύρο για την υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής. Σε μέγιστη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς κατηγορίας 4 είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο έπληξε την Ανατολική Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου με τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή να προκαλούν ζημιές. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για την περιοχή μας, ανέφερε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος, προσθέτοντας ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια. Υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο δικό δίκτυο, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές έχει υποστεί καταστροφή. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, σημείωσε ο κύριος Εξαρχάκος. Τα πιο έντονα προβλήματα εντοπίζονται στο Ίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλίπα, το Λιμένι και το Πορτοκάγιο, σύμφωνα με την αναπληρώτρια δήμαρχο Γεωργία Λυροφώνη. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχειακά καταλήματα, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε από κεραυνό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και καταιγίδων που έπληξαν αυτή την εβδομάδα την Αμερικανική πολιτεία Ινδιάνα. Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας έπειτα από συναγερμό που κηρύχτηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι αρχές στην Κρεβιρή έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε χωριστή επιδρομή. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον χάρτη ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς φαίνεται να βρίσκονται Ιράν και Ομάν, όπως αναφέρει το Bloomberg. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η ανεξάρτητη συμφωνία διασφαλίζει την κυριαρχία των 2 κρατών στα στενά και εγγυάται ταυτόχρονα την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

0: θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιου.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Johann Pachelbel, γεννημένος το 1653 στην Ιρενβέργη της Γερμανίας, σε μια πολυμελή οικογένεια. Όταν ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Άλντορφ, ανέλαβε τη θέση οργανίστα σε εκκλησία. Μια επιλογή που έμελε να καθορίσει την πορεία του. Ο Johann Pachelbel επηρεάστηκε κυρίως από τη γερμανική μουσική παράδοση και από τις συνθέσεις Γάλλων δημιουργών. Στο έργο του καλλιέργησε το απλό και το διαυγές. Μια μουσική όπου κυριαρχεί η καθαρότητα της μελωδίας.

τρελούδια και σουίτες γραμμένες για εκκλησιαστικό όργανο και τσέμπαλο. Η γραφή του Johann Pachelbel είναι μεστή και πολυδιάστατη. Ξεδιπλώνει ένα εύρος χρωματικών αποχρώσεων και εξερευνά τις ποικίλες μορφές της παραλλαγής. Στοιχεία που άσκησαν επιρροή ακόμη και στον Bach, έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της εποχής. Η σχέση του με την οικογένεια Bach υπήρξε στενή, τόσο μουσικά όσο και προσωπικά, καθώς συνδέθηκε μαζί τους και μέσα από δεσμούς ζωής. Σε μια σκοτεινή στιγμή της ύπαρξής του, ο Johann Pachelbel μετέφερε στη μουσική του το βαθύ πένθος για την απώλεια της πρώτης του συζύγου και του βρέφους του, μέσα από το έργο «Μουσική στοχασμή πάνω στο θάνατο». Μια κατάθεση ψυχής, όπου ο ήχος γίνεται μνήμη και προσευχή. Η μουσική κληρονομιά του Johann Pachelbel προσέφερε σημαντικό έργο στο χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής. Πάνω από όλα όμως, υπήρξε η επιρροή του στις επόμενες γενιές μουσικών, που βρήκαν στο έργο του μια ήρεμη και σταθερή πηγή έμπνευσης. Η πορεία του περιλάμβανε θέσεις υψηλής ευθύνης ως οργανίστας και ως παιδαγωγός, αφήνοντας έντονα μουσικά ίχνη. Τρεις και πλέον αιώνες αργότερα, το όνομά του παραμένει συνδεδεμένο σχεδόν αποκλειστικά με ένα έργο, τον κανόνα Σερέ Μίζωνα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της κλασικής μουσικής, που εξακολουθεί να ακούγεται μέχρι και σήμερα σε γάμους και επίσημες τελετές, εμπνέοντας αμέτρητες διασκευές. Πίσω όμως από αυτή τη διαχρονική μελωδία απλώνεται ένας πολύ ευρύτερος κόσμος.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελη News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελη να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Γουμελινιούς από τη Λάμια. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeli.

0: Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.radiomera.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Family News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ

0: σημειώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγίας.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Ναι,

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που μένεται από χθες στη Σκύρο ενισχύθηκαν από τα ξημερώματα τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Οριοθετημένη η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απροβάτου της Άνδρου. Σε μέγιστη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 είναι και σήμερα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται συνολικά 58 δρομολόγια. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 αναχωρήσεις, εκ των οποίων οι 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο θα αναχωρήσουν 13 δρομολόγια. Καταστροφικές πλημμύρες χθες στην Ανατολική Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Στην Ιαπωνία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στο Τόκιο, μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση, καθώς το φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Στην Ουγγαρία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν όταν πολωνικό λεωφορείο ενεπλάκη σε δυστύχημα. Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Μεζοκερέστε στην Ανατολική Ουγγαρία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε χθες περιοχή στην Ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων. 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό, ενώ άλλοι 77 τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η ισχυρή βορειοανατολική άνεμη αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
3: Στους 98 και 3.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός, αλλά ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Άκη Τσίτα που έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα, αλλά η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο «Οι τσίκλες ταξιδίου». Γεια σου Άκη.
2: Γεια σου Ζωή. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σου σε αυτή την τόσο ωραία εκπομπή, την δημόσια και ιδιωτικά, που επιμελείται η Έλενα Χατζηιωάννου στο 984, και χαίρομαι πολύ επίσης που θα μιλήσουμε για τις τσίχλες ταξίδιου,
1: τις οποίες έχω αγαπήσει πάρα πολύ, και δεν το λέω τώρα επειδή είμαι εδώ και είσαι εδώ. Επειδή διαβάζω πολύ, διαβάζω και νέους συγγραφείς και παλαιότερους, γενικώς διαβάζω και ανεξαρτήτως χώρας, αλλά όταν έχει νέο άνθρωπο Έλληνα, πολύ το χαίρομαι. Και αυτό που αποκόμισα εγώ από το βιβλίο, που είναι, για να ενημερώσω και τους ακροατές μας, ότι είναι μικρά διηγήματα, να τα πω. Διηγήματα,
2: ναι,
1: τα λες και εσύ.
2: Έτσι.
1: Γιατί είναι αυτά που αγαπώ, τα μικρού μεγέθους, που είναι όμως πάρα πολύ περιεκτικά. Σε μερικά, όχι το γέλιο μου ακουγότανε απέναντι, συνεχίζω να γελάω που τα σκέφτομαι. Αυτό το χιούμορ, το οποίο λείπει τόσο πολύ από τη ζωή μας και λείπει πολύ από τον Έλληνα. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω εσείς σας, συγγραφέας.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310 53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Των Ελλήνων, νομίζω, τελεία.
12: Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ αυτό που λες. Εγώ το πάω κυρίως στη μορφή της τέχνης, που από εκεί σίγουρα λείπει, αλλά και ναι, σωστά.
11: Αν υποθέσουμε ότι η τέχνη αντανακλά την κοινωνία, η κοινωνία η ελληνική έχει μια στέρηση χιούμορ. Είναι πιο του χαβαλέ, αν θέλεις, της πλάκας, του χοντρού αστείου.
12: Του χοντρού, ναι, ακριβώς. Γιατί και αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, την επιτυχία, εγώ πάλι το πάω στην τέχνη, των παραστάσεων ή των κάποιων σύριαλ, ξέρω εγώ. Πάλι αυτό που κυριαρχεί είναι το χοντροκομμένο. Αυτό που...
11: Ή το χοντροκομμένο στο κωμικό, ή 50 φόνοι και 3 βιασμοί και 4. Αυτό στο δράμα. Που λες, πώς τα αφομοιώνει αυτά ο δυστυχής θεατής. Και όμως προφανώς αυτό αρέσει. Άρα είναι γενικό σαν ίδιον της τέχνης στη χώρα μας.
12: Ναι, γενικώ αρέσει και είναι και τα δύο έβληπτα. Είτε το χοντροκομμένο χιούμορ, ας πούμε, το πολύ δραματικό, όπως το πιστεύω, όλα μαζί, όλα τα κακά.
11: Όλα τα κακά να συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο.
12: Ακριβώς. Ναι. Και μπορεί να τα καταλάβουν οι πάντες. Και άνθρωποι που χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, μετανάστες, άνθρωποι που δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα. Νομίζω αυτό.
11: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλοθη που χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Ότι μα είναι πολλοί μετανάστες, πολλοί δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από εκείνη τη δεκαετία που ο εγγράμματος πληθυσμός ήταν πολύ μικρότερος. Τώρα ο κόσμος ξέρει γράμματα. Νομίζω ότι το γούστο του έχει παραμείνει χονδροειδές σε ένα μεγάλο ποσοστό, είτε στην ανάγνωση βιβλίων, είτε στο να πάει να δει μια παράσταση και να σου πει τρελάθηκα στο γέλιο, ήταν και εσύ πας και παθαίνεις μεγάλο πανικό με αυτό που έχεις ακούσει. Δηλαδή κάποιος με ρώτησε κάποτε τι όριο μπορεί να υπάρχει στη σάτιρα. Το όριο το βάζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλο όριο. Όταν ο κόσμος δεν θα γελάει, δεν θα υπάρχει η χιδεότητα και η ανοησία. Δεν θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Δεν το βλέπω.
12: Ναι, απεσιόδοξο μου ακούγεται, αλλά ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν είναι άλοθη. Εγώ μιλούσα για τις σειρές που τα κανάλια προκρίνουν έτσι αυτού του είδους, γιατί λειτουργούν με τις μετρήσεις, με το τι θα

0: αρέσει τη δεθαρέσει στον κόσμο. Από την άλλη βέβαια είναι και το η Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την Κότα, δηλαδή βλέπουμε ας πούμε ένα ωραίο σύριαλ και έχει εξαιρετική τηλεθέαση και λες τώρα ο κόσμος το εκτίμησε γιατί κατάλαβε το σύριαλ και τον γοήτευσε και το παρακολουθεί. Ναι, είναι και τι θα δώσει στον κόσμο, κυρίως πώς τον εκπαιδεύει. Το ίδιο γίνεται και στο χώρο του βιβλίου.
1: Παρόμοιο είναι αυτό. Αυτό που λες είναι η εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ναι. Να πεις ότι να του δώσω κάτι καλύτερο, κάτσε να το δοκιμάσω. Αυτό το αυλεπί δεν θέλει αυτά ο κόσμος. Θέλει το εύληπτο, θέλει το γελίο, θέλει το χονδροειδές. Είναι ποιος έκανε το αυγό μετά. Γιατί μαθαίνει ο κόσμος αυτό το συγκεκριμένο είδος και δεν θέλει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Η ζημιά έχει γίνει καιρό πριν. Πάντως, και συνεχίζεται, δεν ξέρω, και στον χώρο της λογοτεχνίας τα πράγματα είναι έτσι, δηλαδή αυτά που διαβάζει ο κόσμος είναι τα ελαφριά αναγνώσματα, αυτό που λέμε καμιά φορά ροζ λογοτεχνία.
1: Έχεις δίκιο ότι δεν είναι μόνο η ροζ, είναι ότι στην Ελλάδα οι πιο πολλοί γράφουν παρά διαβάζουν, οι ίδιοι γράφουν, τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν τα δικά τους, δεν ξέρω να διαβάζουν πολύ.
0: Κοίταξε, ναι, λέμε στην Ελλάδα ίδιος με τους ποιητές ας πούμε πιο πολύ διαβάζουν ποιήση, γράφουν παρά διαβάζουν, αλλά και ο κόσμος πάλι βλέπει κανείς ότι πάει σε αυτού του είδους τα βιβλία, στην εύπεπτη λογοτεχνία, δεν πάει στη λογοτεχνία απαιτήσεων, δηλαδή ναι, δεν ξέρω.
1: Ας ακούσουμε ένα από τα ωραία σου τραγούδια, γιατί έχεις φέρει σήμερα δικά σου τραγούδια σε μουσική σταυριανού και θέλω πάρα πολύ να ακούσω κάτι από αυτά.

0: εγώ τώρα σε ρωτήσω, γιατί ξυπνάει ο δημοσιογράφος μέσα μου. Πότε ξεκίνησες να γράφεις, ηλικιακά εννοώ δηλαδή.
1: Ηλικιακά. Τα πρώτα γραπτά ήταν γύρω στα 14, δηλαδή λίγο μετά που ανακάλυψα τη λογοτεχνία, στα 13. Και μετά άρχισα να γράφω και εγώ. Ήταν τόσο συγκλονιστική ανακάλυψη για μένα, γιατί πραγματικά ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ήταν τόσο μα τόσο γοητευτικός. Και σχεδόν αμέσως άρχισα να γράφω, να μιμούμε βέβαια αυτά που έγραφα, και ήταν κάτι ideas. Αλλά ήταν χρήσιμα όμως πολύ, γιατί νωρίς μετά, δηλαδή γύρω στα 16-17, όπου πολλοί έφηβοι γράφουν, αλλά συνήθως είναι, ξέρω εγώ, εκφράζουν την ερωτική τους απογοήτευξη, τις υπαρξιακές τους αναζητήσεις, αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι είναι πράγματα που τους βγαίνουν με τη μία και δεν τα ξαναδουλεύουν. Εγώ σε εκείνη την ηλικία, και το συνειδητοποίησα μετά από χρόνια, δούλευα και ξαναδούλευα το ίδιο γραπτό. Δηλαδή έγραφα κάτι και μπορεί να ήμουν ένα μήνα πάνω από, ξέρω, από ένα ποίημα, από ένα διήγημα, και το δούλευα χωρίς να καταλαβαίνω γιατί. Το έκανα για να το βελτιώσω, γιατί δεν μου άρεσε. Οπότε όλη αυτή η τριβή με οδήγησε στο να μπορέσω ό,τι έγραψα γύρω στα 18-19 να το εκδώσω, να το δημοσιεύσω μετά. Mm. Δηλαδή λίγα πράγματα έμειναν στο
0: σιρτάρι. Δεν τα πέταξε, δηλαδή, τα ξανακοίταξες.
1: Ναι. Βέβαια ήμουν λογογράφος πάντα, οπότε ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχα γράψει του κόσμου τα βιβλία.
0: Ο τρόπος που εκφράζεσαι εμπεριέχει δηλαδή ένα πλήρες νόημα, μία φρασούλα που κάποια θα χρειαζόταν 5 φράσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ίδιον του χαρακτήρα, δεν είναι μόνο του συγγραφέα.
1: Ενδεχομένως, η αλήθεια είναι βέβαια ότι στις παρέες μου συνήθως μιλάω πολύ και κάνω και μεγάλες παρενθέσεις, τις οποίες καταφέρουμε με έναν τρόπο να τις κλείνουμε μετά. Αλλά είναι μεγάλες. Τώρα, στον γραπτό λόγο όμως, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί εκεί θέλω να είμαι λακωνικός, στακάτος, γιατί επειδή ξεκίνησα ίσως από την ποίηση και όχι από την πεζογραφία, και στην ποίηση μετράει κάθε λέξη, το και, το που θα, αν το ρήμα θα είναι μπροστά, αν θα είναι πίσω, μετράει η αφαίρεση, μετράνε αυτά που θα πεις, αλλά κυρίως αυτά που δεν θα πεις και θα υπάρχουν από κάτω. Εκεί ήταν νομίζω η θητεία μου στην ποίηση, αυτό με βοήθησε, και όταν άρχισα να γράφω μετά και πεζά, χρησιμοποίησα λίγο πολύ τον ίδιο τρόπο. Και πάντα, ακόμα και τώρα όταν γράφω, αν κάτι ξεφύγει λίγο, αυξηθούν οι σελίδες, με πιάνει ανασφάλεια και λέω τώρα, α, κάτι μου ξέφυγε εδώ πέρα, τώρα δεν μπορεί να γίνει και μεγάλο. Να πω κάτι που το λέω πρώτη φορά, στις Τσίγλες Ταξιδίου υπήρχε και ένα άλλο διήγημα που ήταν το πιο μεγάλο. Ήταν, ας πούμε, 18 σελίδες. Τελευταία στιγμή το έβγαλα, γιατί το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα, ενώ το είχα χρόνια και το δούλευα και τέλος πάντων ήμουν ικανοποιημένος. Όταν σελιδοποιήθηκε το βιβλίο και μου το έστειλαν για να το δω και το ξαναδιάβασα, για κάποιο λόγο είπα, αυτό είναι μεγάλο, μάλλον είναι φλίαρο, και πήρα στον εκδοτικό οίκο και η υπεύθυνη εκεί που μου λέει, δώσ' μου μια ώρα να το διαβάσω πάλι, ήταν έξω. Και με πήρε και μου λέει, τώρα χαζομάρα είναι αυτό που λες, είναι μια χαρά, είναι στο ίδιο επίπεδο μετά, αλλά παρόλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι
0: δεν σου τέριαζε μετά.
1: Ναι, ότι ήταν, ναι, λοιπόν, η τελευταία στιγμή το βγάλαμε, δεν το μετάνιωσα, οπότε δεν ξέρω, θέλω να είναι μικρά τα κείμενα, να είναι πολύ συμπυκνωμένα, αυτό είναι η βασική μου έγνοια.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι σε γνώρισα βιτά. Σε γνώρισα από το Μάρτης μου ο Θεός, το καταπληκτικό στο κείμενο που είπα ότι πρέπει να γράψει και για γυναίκα, πλέον όχι για άντρες, γιατί πρέπει να παίξω. Και επίσης από ένα από τα διηγήματα που είναι μέσα στις Τσίκλες Ταξιδίου, την εκδήλωση που την παίξαμε με την Τατιάνα τη Λίγαρη στο τρένο στο Ρουφ, και έλεγα, μα τι αστείο, και όμως to the point που λέτε εσείς εδώ ήταν αυτό το διήγημα, το οποίο όμως δεν θα διαβάσω αυτό, γιατί είναι δύο γυναίκες και είναι πιο δύσκολο. Θα διαβάσω ένα που έχω ξεραθεί στο γέλιο και το λες τρως. Ήρθε στα αυτιά μου κάτι σαν επιθανάτιος ρόγχος. Ξύπνησα αλαφιασμένη. Ήταν δίπλα μου, κάθιδρος και βαριανάσαινε. Γιάννη, φώναξα. Τι έγινε, καλά είσαι? Ναι, γιατί με ξυπνάς? Ξανακοιμήθηκε, εγώ δεν μπόρεσα. Σηκώθηκα, πήγα στην κουζίνα, έφτιαξα καφέ. Γύρω στις 8 ήρθε και εκείνος. Άνοιξε το ψυγείο και άρχισε να βγάζει από μέσα διάφορα. Τα έφερε στο τραπέζι μαζί με ένα ολόκληρο καρβέλι ψωμί και άρχισε να τα καταβροχθίζει. Ρε καλέ μου, είναι πάρα πολλά αυτά που τρως. Πάχινες πολύ, είπα. Έχεις χειρουργηθεί στην καρδιά σου, δεν κάνει, κατάλαβε το. Ζηλεύεις. Ένα φαγητό έχω και αυτό το ζηλεύεις. Τι να ζηλέψω, Χριστιανέ μου, έχεις γίνει νταούλη. Ζορίζεται πολύ η καρδιά σου, θα σπάσει καμιά ώρα. Τίποτα αυτό, το βιολί βιολάκι. Κάποια στιγμή μου είπε, ξεκίνησα δίαιτα. Και εγώ χάρηκα. Αλλά οι μέρες και οι μήνες περνούσαν και αντί να δυνατίζει τον έβλεπα να παχαίνει. Τι σοϊδίαιτα είναι αυτή που έχεις πάρει τουλάχιστον 10 κιλά. Τι τρώω ρε παιδί μου, ένα κουλούρι. Και τι σε παχαίνει, το σουσάμι. Κάνε μας τη χάρη, ένα κουλούρι σου λέω. Παίρνω από το φούρνο και έναν ελληνικό σκέτο στο καφενείο. Μέχρι το μεσημεριανό δεν βάζω τίποτα άλλο στο στόμα μου. Μετά με βλέπεις τι τρώω, εσύ μαγειρεύεις. Άρχισα να ανησυχώ. Να πάμε τότε σε ένα γιατρό να σε δει. Για ποιο λόγο? Δεν είναι φυσιολογικό να παχαίνεις ενώ δεν τρως. Μήπως έγινε κάτι με το θυροειδή σου? Να πάρουμε μια γνώμη. Κάποια στιγμή θα πάμε. Ένα Σάββατο πρωί του ετοίμασα καφέ, τον ξύπνησα και πήγα στη Λαϊκή. Στον πρώτο πάγκο που πήγα, διαπίστωσα πως είχα ξεχάσει το πορτοφόλι. Όποιος δεν έχει μυαλά, έχει πόδια. Ξαναγύρισα να το πάρω. Μπήκα στο σπίτι και τον είδα με το μεγάλο δίσκο τίγκα στα φαγητά να έρχεται από την κουζίνα στο καθιστικό. Πότε πρόλαβες και τηγάνισες τα αυγά και το μπέικον? Έστριψες το χυμό, φρυγάνισες τις φέτες και τσάλψες με βούτυρο. Και δίπλα κέικ, μαρμελάδα, σαλάμι. Έμεινε κοκαλωμένος που με είδε. Τι θες εσύ εδώ? Ξέχασα το πορτοφόλι μου και γύρισα να το πάρω. Πάρ' το και φύγε. Ωραία η δίαιτά σου. Ο σατανάς σε βάζει ένα μωρί κάθε φορά για να με ταράξεις. Τι είναι αυτά που κάνεις ρε άνθρωπε? Εδώ έχεις πρωινό για 4 άτομα. Γι' αυτό έχεις γίνει σαν βουβάλι. Βρε, άσε το διάλογο που θα με πεις και βουβάλι. Αυτό γίνεται όταν λείπω. Βρε, άιντε χάσω από εδώ. Κούνησα το κεφάλι και χωρίς να πω κουβέντα έφυγα. Όταν γύρισα, έφτιαξα μακαρόνια με κυμά. Σε λίγο ήρθε κι αυτός. Μοσχοβόλησε το σπίτι, βάλε να φάμε. Ούτε μία δεν είχε πάει. Καλά, έχεις όρεξη να φας. Τι θες να πεις τώρα? Ψάχνεις αφορμή για καυγά. Ντερλίκωσε κανονικά. Αργότερα έμαθα πως γύρω στις 11 πήγαινε καθημερινά στο καφενείο της πλατείας με τους φίλους του για τσίπουρα και μεζέδες. 2 μήνες μετά μπήκε στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση με την καρδιά του. Και εγώ αγωνιούσα και παρακαλούσα να γίνει ένα θαύμα. Και έσπαγα το κεφάλι μου. Γιατί τα έκανα όλα αυτά? Τι οδήγησε εκείνο το αδύνατο, όμορφο παλικαράκι που γνώρισα σε αυτή την αυτοκαταστροφική μανία? Τι τον βασάνιζε? Τι έγινε ξαφνικά μετά από 28 χρόνια γάμου και μεταμορφώθηκε σε άλλον άνθρωπο? Τι τον έκαιγε? Έφταιγα εγώ σε κάτι? Δεν έβγαζα άκρη. Και όσο περνούσαν οι μέρες και μπαινόβγαιναν οι γιατροί ανέκφραστοι και αμίλητοι, ανησυχούσα όλο και περισσότερο. Στην κηδεία αργότερα ήρθε όλο το χωριό. Η εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Μας αγαπούσαν και μας εκτιμούσαν. Και ήταν βαθιά συγκινημένοι, το βλέπες στα μάτια τους. Αλλά και παραξενεμένοι με τα παιχνίδια της ζωής και της μοίρας τα γραμμένα. Που αυτός, με 125 κιλά και με υγεία εξαιρετικά κλονισμένη, ζούσε. Γιατί 2 μέρες πριν είχε βγει από την εντατική και τον είχαν σε κανονικό θάλαμο και πέθανα εγώ. Εγώ, που έσφιζα από ζωή, πρόσεχα τη διατροφή μου, περπατούσα καθημερινά και ήμουν στα ίδια κιλά από τα 30 μου. Εγώ που δεν χρειάστηκε να πάω ποτέ σε γιατρό. Δεν κατάλαβα πως εμφανίστηκε. Ήταν επιθετικός και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. 20 μέρες μετά τη διάγνωση κατέληξα. Έχει χιούμορ αλλά τρως και ένα τούβλο μετά.
1: Ζωή, το διάβασες υπέροχα. Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ταυτίστηκα, ευχαριστώ.
1: Και θεατρικά. Τι ωραία. Ναι, είπα μια ανατροπή στο τέλος. Αυτό που...
0: Εγώ ήθελα μόνο να σε ρωτήσω τώρα, επαφορμή αυτό που είπες πριν. Όταν λες ότι στα 14 σου, ας πούμε, έκανες μιμήσεις γραφής κάποιον, ποιον, ας πούμε, π.χ., τι θαύμαζες στα πολύ πρώτα σου χρόνια, συγγραφικά εννοώ?
1: Το πρώτο ποίημα, ας πούμε, που έγραψα έμοιαζε με ένα ιστορικό ποίημα του Καβάφη. Γιατί ήταν ο αγαπημένος μου ποιητής και εξακολουθεί να είναι.
0: Και
1: βέβαια, ο μεγαλύτερος μας ποιητής. Επίσης, επειδή μου άρεσε και ήταν από τα πρώτα γραπτά πάλι ο Βενέζης, το πρώτο βιβλίο ήταν η Ιωλική Γη, μετά ήταν ο Λουντέμις που ήταν και κατάλληλα για την εποχή, το ένα ποιητή μετράει τα άστρα,
0: για την ηλικία.
1: Για την ηλικία, ακριβώς. Αλλά μετά ανακάλυψα και τον Ιωάννου, ανακάλυψα και πιο κυρίως Έλληνες συγγραφείς. Αλλά αυτό ξέφυγε γρήγορα, ευτυχώς, από το, δηλαδή το, από το κομμάτι της μίμησης ξέφυγε γρήγορα. Οι Έλληνες συγγραφείς εξακολούθησαν να είναι και στην πορεία η αγαπημένη μου και με οδηγούσε το ένα κείμενο μετά το άλλο και ήταν ένα περίεργο πράγμα που συνέβαινε. Μπορούσα ακόμα και με ένα βιβλίο που δεν ήταν αριστούργημα, αλλά ήταν ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο, να μου ξυπνήσει, και μπορεί να ήταν ένα βιβλίο για την κατοχή, ας πούμε. κάτι με κινητοποιούσε, η ίδια η γλώσσα, τα ίδια τα ελληνικά ή δεν ξέρω τι άλλο υπήρχε, και μου δίνει μια ιδέα που μπορεί να ήταν κάτι άσχετο, αλλά με κινητοποιούσε να γράψω κάτι. Με ξένο συγγραφέα δεν το έχω πάθει, ακόμα και με τους μεγάλους συγγραφείς, που εκεί θαύμαζα, διάβαζα τον Ντοστογεύσκη και πραγματικά μένεις ξερός διαβάζοντάς το και λες πόσο, τι βάθος έχει πάει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί, ας πούμε, και τον Καμί. Τέλος πάντων, είναι πολύ οι συγγραφείς που αγαπώ. Όμως δεν υπήρχε, δεν με κινητοποιούσε, δηλαδή διάβαζα το βιβλίο, έμενα συγκλονισμένος για μέρες, το σκεφτόμουν και τελείωνε και έμενε μέσα μου. Προφανώς έγραφε μέσα μου. Mm-hmm. Με τους Έλληνες ήταν μάλλον η ίδια.
0: Αυτό το εμπόδιο της γλώσσας θα το κουβεντιάσουμε αφού ακούσουμε ακόμα ένα από τα τραγούδια σου, γιατί είναι μεγάλη ιστορία η γλώσσα, όντως.

0: απόψη.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ήταν πολύ μεγάλο στούντιο βέβαια, γιατί έκανα και αυτό που έλεγες, έκανα τη μετάφραση και προσπαθώ όμως και να τα κόψω να χωράνε στον υπότιτλο. Και δεν ήταν η κάθε γλώσσα με την ίδια μπουρμπουρμπουρ, μίλαγε ο άλλος τώρα και εσύ έπρεπε να το κάνεις. Τα ελληνικά είναι διαφορετικής διάρκειας γλώσσα. Έχω ψώνια με τη γλώσσα. Με κάθε γλώσσα. Αφού στο ΣΥΡΙΑ ο σκηνοθέτης μας, ο Μιχάλης Βουγιατζάκης, όταν έχει απορία. Ζωή, καλά το λέμε αυτό. Είναι σωστό αυτό ελληνικά. Γιατί είμαι ο περίεργος Κωστάκης. Δεν το λένε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Δεν θα λέμε λάθη εδώ. Δεν θα μιλάμε περί διαγραμμάτου, διότι είμαστε υποτίθεται υπάλληλοι και μιλάμε κανονικά, αλλά θα μιλάμε σωστά. Δηλαδή, αύξηση στην προστακτική δεν θέλω να ακούσω. Και αυτό σου λέω: η τρέλα με τη γλώσσα ξεκινάει από τα βιβλία. Και εγώ, όπως και εσύ, αγαπώ πολύ τους Έλληνες, δηλαδή τους νεότερους. Μαζί με σένα είχα ανακαλύψει το Βεργέτη, τον παπά Μάρκο, πολλούς νέους που μ' άρεσαν πολύ τα βιβλία τους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα στην οποία έχει γραφτεί. Έστω να έχεις μια. Πάρα πολλές φορές από μεταφράσεις διαβάζω το αγγλικό για να καταλάβω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω ελληνικά.
7: Ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά.
6: Νομίζω ότι πια υπάρχει μια ένδυα μεταφραστική στα βιβλία. Επειδή διαβάζω πολύ, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τι λέει. Και πολλές φορές δεν το έχω στα αγγλικά, ας πούμε, και κοιτάω στο Google, γιατί είμαι και τρελή, να βρω τη φράση. Και σου ανοίγεται ένας κόσμος και λες, καλέ, αυτό εννοεί. Γιατί νομίζω ότι γίνονται στο πόδι πολλά πράγματα.
7: Ναι, τώρα για να τα πούμε έτσι με το όνομά τους τα πράγματα, υπάρχουν εξαιρετικοί μεταφραστές. Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς μεταφραστές και σε σχέση με το παρελθόν, το επίπεδο των μεταφράσεων είναι καλύτερο. Ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε μέχρι πριν από 2 χρόνια. Όμως τώρα με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αρχίσει και μεταφράζονται κείμενα και την τεχνητή νοημοσύνη που έχει πολύ με το ChatGPT που βάζει τα κείμενα, τα πετάς μέσα και στα μεταφράζει.
6: Διορθωτές υπάρχουν, με συγχωρείς εσύ που ξέρεις.
7: Στους γιατί, εκδοτικούς οίκους.
6: Ναι, υπάρχουν, ναι. Που πληρώνονται, είναι τίποτα διορθωτές που επειδή δεν πληρώνονται δεν τα διαβάζουν. Γιατί εγώ έχω φτάσει από κάποιους εκδοτικούς οίκους που δεν θα τους πω ότι δεν έχουν διορθωτές, δεν μπορεί.
7: Κοιτάξτε, ένα σοβαρό εκδοτικό οίκο σίγουρα έχει και επιμελητέ και διορθωτέ. Δεν γίνεται όμω πάντα σωστή δουλειά. Και εμένα μου έχει τύχει. Τα βιβλία άλλωστε έρχονται κατά δεκάδε στο διάστηχο. Και βλέπω πολλέ φορέ λάθη, σαν αυτά εντοπίζω κι εγώ. Ακόμα και σε μεγάλου εκδότε. Τώρα εκεί είναι πολλέ φορέ θέμα βιασύνη, θέμα παραγωγή, γιατί και πολλοί εκδότε βγάζουν πάρα πολλά βιβλία. Οι καλοί εκδότε βέβαια δίνουν βαρύτητα και στις μεταφράσεις και στις επιμέλειες και βγαίνουν πραγματικά πολύ καλά βιβλία και στη χώρα μας. Όμως τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει και γίνονται και φοβάμαι ότι θα γίνει πολύ χειρότερη η κατάσταση, γιατί ένα μηχάνημα δεν μπορεί να μεταφράσει λογοτεχνία, έτσι, οπότε γίνονται πάρα πολλά λάθη. Επιμελητές, διορθωτές έχουμε, δεν ξέρω όμως τι μπορούν να διορθώσουν.
6: Εγώ έχω εντοπίσει δύο βασικά προβλήματα. Ένα, ότι υπάρχουν λάθη ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα λάθη, που δεν μπορεί να έχει έρθει από το ξένο. Είναι κάποιος που δεν ξέρει το σωστό και δεν υπάρχει διορθωτής. Και επίσης, ότι καμιά φορά δεν καταλαβαίνω αν ο συγγραφέας αυτός, ο ξένος, γράφει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, παράλογα, αλλού το υποκείμενο, αλλού το αντικείμενο, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Έτσι έχω ανατρέξει. Ας πούμε την Doris Lessing που διάβασα, ναι, ναι, πήγα πίσω στο πρωτότυπο και είπα: όχι, καλέ, μια χαρά. Έχει συνοχή αυτό που γράφει. Ελληνικά δεν είχε. Mm. Αυτό που διάβασα εγώ, γιατί δεν ξέρω ούτε από ποιο εκδοτικό οίκο, έχουν βγει και από διάφορους. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα, βέβαια. Εδώ θα φάει τη δική μας δουλειά.
7: Ναι,
6: ήδη.
7: Τη δική μας και τη δουλειά των συγγραφέων.
6: Ολονών, γιατί το θέμα είναι πώς θα το χειριστούμε. Γιατί εγώ που είμαι και στο Διόνυσο, που είναι τα συγγενικά μας δικαιώματα, και πάω στο εξωτερικό και μιλάω με τους ξένους, που αφορά όλες τις τέχνες, ό,τι είναι οπτικοακουστικό το έχει καταπιεί πλέον. Mm. Και μάλιστα ένας, νομίζω, Αμερικάνος ή Βέλγος είπε ότι δεν είναι μόνο ότι παίρνει τον ήχο της φωνής σου χωρίς την άδειά σου, είναι ότι παίρνει και τον τρόπο που παίζεις. Που εσύ παίζεις έτσι για ένα συγκεκριμένο ρόλο που σου έχει δοθεί. Δεν παίζεις πάντα έτσι. Και αυτός οικειοποιείται τον τρόπο σου. Έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την τεχνητή και δεν ξέρω πώς θα μας βγάλει.
7: Και εγώ δεν ξέρω. Προχθές παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στην ΕΣΥΑ, και ήταν για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο χώρο του τύπου και του βιβλίου. Και πραγματικά υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα, μερικά από αυτά και τρομακτικά, πραγματικά, για το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Και αν σκεφτούμε τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι βρέφος ακόμα. Σκεφτείτε να μεγαλώσει και τι. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα φέρει τόσες αλλαγές. Στο τέλος, ναι, αυτό με τα κείμενα και τις δουλειές θα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από όλη αυτή την αλλαγή.
6: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που λες, ας πούμε. Σε αυτό που είναι δωρεάν, δεν λέω σε αυτό που πληρώνεις. Και λες, ας πούμε, έχω αυτό το ρόλο. Μπορείς να μου γράψεις μια περίληψη. Τι είναι αυτός ο ρόλος, τι, και σου βγάζει σελίδες επί σελίδων, που είναι μια χαρά ελληνικά εντωμεταξύ. Και σου λέει, αυτός κάνει αυτό διότι του συνέβη αυτό, δηλαδή τη δουλειά ενός συγγραφέα. Και τρελαίνεσαι και λέει, δηλαδή, έχει φτιάξει και η γλώσσα και λες, αυτό μπορεί κάλλιστα να το έχει γράψει άνθρωπος. Το θέμα είναι πώς το πολεμάς όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί θα φύγουν και δουλειές πέρα από την καλλιτεχνία, τα πράγματα που βγαίνανε από ανθρώπους που θα μειωθούν. Θα φύγουν και δουλειές πολλές που υπήρχαν μέχρι τώρα.
7: Θα γίνει μια τεράστια αλλαγή, και αυτά που άκουσα πραγματικά και από ανθρώπους και από έναν φιλόσοφο που ήταν εκεί και μίλησαν, μας περιμένουν πολύ άγριες μέρες. Δεν ξέρω τι θα μπορεί να γίνει. Ένας φίλος μου λέγε, συζητούσαμε για αυτά και μου λέει, ευτυχώς, μου λέει έτσι χαριτολογώντας, ευτυχώς που γράψαμε και 5-10 βιβλία και έχουμε αποδείξει ότι τα γράψαμε εμείς και στο μέλλον, γιατί θα αργότερα θα έρχονται. Η Amazon, είχε βγάλει μια ανακοίνωση που απαγόρευε στους συγγραφείς να ανεβάζουν πάνω από ένα βιβλίο την ημέρα. Υπήρχαν συγγραφείς δηλαδή που ανέβαζαν 5 βιβλία. Δηλαδή έλεγαν, θέλω να είναι αυτά τα πρόσωπα με αυτή την μπλοκή. Τους έγραφε και δεν τα διάβαζαν καν, βέβαια. Δεν προλάβανε και τα ανέβαζαν στο Amazon. Και τους είπε ότι ναι. Τέλος πάντων, μια πολύ πονεμένη ιστορία. Δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά. Και εγώ, όπως και οι περισσότεροι, προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος.
6: Αφορά όλους τους κλάδους της τέχνης αυτό πάντως. Δεν είναι ένας κλάδος.
7: Και της επιστήμης, και βέβαια.
6: Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είχα στο Σύρια λέγω να κάνω μια πτώση. Και είπα, παιδιά, αν κάνω αυτή την πτώση, δεν θα παίξω επόμενους 6 μήνες, θα έχω σπάσει τα πόδια μου. Δεν γίνεται. Άλλοι, μην σε νοιάζει. Και το κάνανε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο σεναριογράφος, όλοι πιστεύανε ότι εγώ έχω πέσει. Τι ωραία που έκανε την πτώση. Και είπε, παιδιά, δεν το έχω κάνει εγώ. Καλέ, μην το λες. Αν πέσω, το έχει κάνει εσύ. Που ακόμα είσαι στα σπάργανα αυτό. Yeah, άρα σε λίγο θα είμαστε αχρίαστοι. Και οπτικοακουστικά και γραπτά και όλα. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι τώρα, γιατί είναι η ώρα, νομίζω, να απολαύσουμε άλλο ένα με τους δικούς σου στίχους και μετά επανερχόμαστε.
7: Ωραία, και να πούμε, για να κλείσουμε σε αυτό το θέμα
6: της τεχνητής
7: νοημοσύνης, είναι αισιόδοξο ότι θα βρούμε κάτι, θα βρούμε έναν τρόπο.
6: Συμφωνώ.
7: Και θα τα καταφέρουμε. Συμφωνώ. Ας πούμε κάτι αισιόδοξο.

0: Θα διαβάσω άλλο ένα διήγημα από αυτό το φοβερό σου βιβλίο, το Τσίχλες Ταξιδίου. Είναι και ασορτή με τη ζέστη που έχουμε σήμερα. Ο τίτλος του είναι «Μια συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη ιστορία στο χρώμα του σάπιου μήλου».
1: Α, τέλεια.
0: Μέχρι το σάπιο έχω ταυτιστεί τώρα, αλλά περίμενε. Μια μέρα που καθόμουν μπροστά στη δροσερή αυλόπορτα, που δεν διαθέτω, διότι μένω σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου στο κέντρο, και καθάριζα φρέσκα φασολάκια, τα οποία συχαίνομαι, σκεπτόμενο το μάταιο τη πράξη μου, καθώ δεν ξέρω να μαγειρεύω, είδα εν είδη οράματο την εκπατρό γιαγιά μου Μπερσιμπένια. Γιαγιά! Γιαγιά! Φώναξα και έτρεξα με λαχτάρα να την αγκαλιάσω. Σου μοιάζομαι γιαγιά, βρεβλαμένε! Ακούστηκε η τραχιά φωνή του συγχωρεμένου του Κυρστέλιου, που υπήρξε επί 20ετίαν ο επίσημος υδραυλικός της γειτονιάς και πέθανε από ανακοπή, καθώς επιδιόρθωνε το μπιντέ της κυρίας Κοξόνογλου της Ειρηνοδίκης.
2: Ραδιορούμενη.
0: Ταράχτηκε πολύ με την
2: News.
0: Και μου ηλικία, τότε που το παρατσούκλι μου ήταν το βλαμένο. Και δεύτερον, δεν ανησύχησα. Άλλο βλέπω και άλλο αντιλαμβάνομαι. Αυτομονολόγησα, αλλά απάντηση δεν πήρα. Ντύθηκα βιαστικά και αγχωμένος και βγήκα. Δεν ευρέθηκα όμως στο δρόμο του σπιτιού μου, αλλά σε βουλεβάρτο, ενδεχομένως στη Σαν-Ζελιζέ. Επερπάτησα πολλήν ώρα. Κόσμος πήγαινε ερχόταν φορτωμένος με ψώνια. Ήταν όλοι ευδιάθετοι και ομιλητικοί. Ταυτοχρόνως ακούγονταν από παντού χαρούμενες αγγελικές θαρείς παιδικές φωνές που με χαλάρωσαν. Είχε πια μεσημεριάσει και εγώ χωρίς πρωινό, χωρίς δεκατιανό, είχα πεθάνει της πείνας. Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Ένα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια. «Τι γιορτάζουμε?» την αρώτηξα παραξενευμένος. «Είναι κάποια επέτειος?» «Πάντα εκτός τόπου και χρόνου. Πού θα πάει το χάλι σου?» «Τα ίδια κάνεις και κάτω. Χριστούγεννα είναι, παιδί μου». «Χριστούγεννα?» «Η γέννηση του Θεανθρώπου». «Α, έτσι εξηγούνται όλα λοιπόν», να στοχάστηκα. «Σε περιμένουμε από ώρα». Στη σαλοτραπεζαρία ήταν μαζεμένοι διάφοροι από ετών αποδημήσαντες συγγενείς μου. Η γιαγιά Εκμητρός Συρματένια, ο σύζυγος της παππούς Κίκος, η διπολική αδερφή της μαμάς Θεία Αντιγόνη, ο μικρός αδερφός της μαμάς Θείος Μποντώσης με τη σύζυγό του Τσουντόη και το γιο τους Αβακούμ, η ξαδέρφη της μαμάς Θεία Ροντάτη και ο σύζυγός της Ιωάννης Παύλος. Ταράχτηκα που τους είδα. Προσπάθησα να φανώ ψύχρεμος και να τους καλησπερίσω. «Ανταυτού, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα?» φώναξα και πήγα να φύγω. Και εκείνη τη στιγμή μου έρχεται μια ξανάστροφή που μου έφυγε το σαγόνι. Γυρίζω έντρομος και βλέπω ένα ψηλό και εύσωμο ρασοφόρο, που αργότερα έμαθα ότι ήταν ο νέος πνευματικός της μαμάς, ονόματι Ιερώνυμος, τέος ευχέτης της μασονικής στοάς, κτήτος βουδιστικού ναού Άργους Ορεστικού και νυν επίσκοπος Καημένου, Δεδέαγατς και Νοτίου Μαδαγασκάρης. «Έλεος!» εφώναξα και εισέπραξα άλλη μία δυνατότερη. «Τι στέριες είναι αυτές, παλιό ζαγάρ?» είπε κοφτά ο Θεοφιλέστατος. «Πήγαινε γρήγορα στη θέση σου». Έκανα υπακοή. Απ' τη μία ο φόβος, απ' την άλλη το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν με άφησαν ούτε να στεναχωρηθώ, ούτε να θυμώσω. Το φαΐ είχε μόλις σερβιριστεί. Γεμιστή γαλοπούλα, σιχτήρ πιλάφ, νούντλς με λαχανικά και κοτόπουλο, μακαγιάμπου, πυροσκή, φάβα σαντορίνης, γουακαμόλε με νάτσο τσίπς, σούσι με καπνιστό σολομό, ψιλοκομμένος παστουρμάς, τηγανιτές ακρίδες και άζυμο ψωμί. Ο μπάτλερ γέμισε τα ποτήρια όλων με σαγκρία και περιμέναμε τον γεροντότερο του τραπεζιού να ευχηθεί πρώτος, όπως απαιτούσε το savoir vivre. Οπότε ο παππούς Κίκος ίσιοσε τη μασέλα του, φύσηξε τη βουλωμένη μύτη του, ξερόβηξε και είπε με σοβαρότητα: «Δύον ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους». Τότε υποψιαστήκαμε ότι μάλλον έπαθε νέο εγκεφαλικό και του χαμογελάσαμε με κατανόηση. Σηκώσαμε τα ποτήρια, τσουγκρίσαμε και εγώ βιάστηκα, τι με έπιασε, να ευχηθώ: «Χρόνια πολλά!» Κοιτάχτηκαν όλοι αμήχανα μεταξύ τους. «Τι έγινε, κουμπάρε, κολλητικό είναι το εγκεφαλικό?» είπε με κάποια ένταση και ίσως ηρωνία ο Θείος Μποντώσης. Η μαμά ως συνήθως έσωσε την κατάσταση. «Μην το ξεσυνερίζεστε, χθες ανέβηκε, δεν έχει προλάβει ακόμα να προσαρμοστεί». Σηκώσαμε για δεύτερη φορά τα ποτήρια και τσουγκρίσαμε. Και είπαν όλοι με ένα στόμα: «Καλή Δευτέρα Παρουσία! Καλή Δευτέρα Παρουσία!» ευχήθηκα τελευταίος κι εγώ. και ήμουν όντως ζαλισμένος και δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.
1: Αχ, τι ωραία ζωή.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό το, παρόλο που το πρώτο πρόσωπο που διηγείται είναι άνδρας, αλλά θα μπορούσε να είναι γυναίκα μια χαρά.
1: Θα μπορούσε νομίζω και σε άλλα διηγήματα.
0: Ναι, καλά, όλα έχουν τις αλλαγές που μπορεί να κάνεις. Το ωραίο στα δικά σου τα διηγήματα, εκτός το ότι είναι μικρά και ευλείπτα, είναι ότι στο ραδιόφωνο μπορούμε να διαβάσουμε δύο. Αν είχες γράψει κάτι πολύ μεγάλο, θα ήταν ένα κομματάκι ίσως, ένα απόσπασμα ίσως διαβάζαμε. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ο Έλληνας, ο αναγνώστης, πώς θα πάει με τη μικρή φόρμα αυτή? Προτιμάει το μυθιστόρημα που είναι των 400 σελίδων και το έχει και το παλεύει καιρό, ή του αρέσει αυτή η μικρή φόρμα? Πώς έχεις δει το feedback?
1: Οι Έλληνες, οι συγγραφείς, προτιμούν να γράφουν μυθιστορήματα. Δηλαδή, πέρσι, το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Book Point, η βιβλιογραφική βάση, τυπώθηκαν στην Ελλάδα περίπου 11.000 τίτλοι. Από αυτά, τα 4.000 ήταν λογοτεχνικά. Τα 2.000 περίπου ήταν μυθιστορήματα. Τα διηγήματα ήταν γύρω στα 500, οι συλλογές διηγημάτων.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, την αγάπη του συγγραφέα, πια όχι του αναγνωστικού κοινού, για τη μεγάλη φόρμα?
1: Ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι πιο εμπορικά θεωρούνται τα μυθιστορήματα. Ναι, τώρα πάμε στον αναγνώστη, αλλά αυτό έχει επίπτωση,
0: ναι,
1: και στον τρόπο
0: και
1: που γράφει ένας συγγραφέας και το τι γράφει. Οι αναγνώστες προτιμούν τα μυθιστορήματα. Αυτά είναι που πουλάνε, αυτά είναι που κάνουν τις μεγάλες επιτυχίες. Τα διηγήματα θεωρούνται σχεδόν αντιεμπορικό είδος. Mm. Ο κόσμος δεν διαβάζει διηγήματα, προτιμάει να έχει ένα βιβλίο πολυσέλιδο στο κομωδίνο, να δώσει, ξέρω εγώ, 18 ευρώ και αυτό το βιβλίο να το διαβάζει για ένα μήνα. Να διαβάζει λίγο-λίγο. Ενώ μια συλλογή διηγημάτων μπορεί να τη διαβάσει, ξέρω εγώ, σε μια, δυο, τρεις μέρες. Αυτός ο λόγος μπορεί να φαίνεται απλοϊκός, αλλά είναι το βασικό. Έπειτα, ο αναγνώστης θέλει, επειδή έχει συνηθίσει από τα serial, δηλαδή να υπάρχει μια ιστορία που κινείται με αργούς ρυθμούς και καταλήγει κάπου και έχει έντονες ανατροπές και στο τελευταίο, ξέρω, στο κεφάλαιο 10 σηκώνει το πιστόλι, εμφανίζεται κάποιος και ακούγεται ένας πυροβολισμός και τελειώνει το κεφάλαιο και πας στο επόμενο και λες τι έγινε τώρα, τι σκότωσε.
0: Είναι τωρινό, πώς το έχεις εντοπίσει?
1: Τα τελευταία
0: χρονικά
1: νομίζω ότι ισχύει εδώ και για πολλά χρόνια και στο παρελθόν τα μυθιστορήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Ο κόσμος θέλει αυτό το πράγμα, αυτή την συνέχεια, την δράση, την ανατροπή και κάτι που να βουλιάζει μέσα αυτό, να χώνεται σε αυτό και να του παίρνει αρκετό καιρό μέχρι να βγει. Τα διηγήματα τώρα, ενώ έχουν όλα αυτά τα θετικά, και ένας από τους λόγους που γράφω γιατί μου αρέσουν πολύ και διαβάζεις και εσύ και η Έλενα, η Χατζιωάννη που μας ακούει, που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει τα βιβλία και της αρέσουν τα διηγήματα, παρόλα αυτά έχουν τόσα πλεονεκτήματα και είναι πολύ γοητευτικό για ένα συγγραφέα το να γράφει. Είναι πρόκληση να γράφει ένα διήγημα, να μπορεί να περιοριστεί, να μπορεί να
0: πει μια ιστορία με τόσο λίγες λέξεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Προτιμούν όλοι και οι συγγραφείς τελικά, η πλειοψηφία των συγγραφέων, τα νούμερα το λένε άλλωστε και των αναγνωστών. Ξυστή, τα μεγάλα.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί οι ρυθμοί πια είναι τόσο διαφορετικοί. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου ότι προσπάθησα να ξαναδιαβάσω Τζόις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Δεν γίνεται. Και ακόμα και τους κλασικούς, τους βατούς κλασικούς, δηλαδή τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόι, τις περιγραφές. Πω, λέω, αυτές τις έχω διαβάσει. Εντάξει, μπορώ να πάω παρακάτω. Είναι ο ρυθμός μας που έχει γίνει πολύ γρήγορος πια. Γι' αυτό νόμιζα ότι η πλειοψηφία των αναγνωστών, όχι των συγγραφέων, θα προτιμούσε τη μικρή φόρμα. Αλλά προφανώς είναι αυτό που λες, ότι θέλει να βουτήξει την ιστορία, να ξεχαστεί μέσα σε ένα story έξω από το δικό του.
1: Και να διαβάζει 10-10 σελίδες και μετά να το αφήνει στο κομωδίνο το βράδυ πριν κοιμηθεί. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, εγώ το βλέπω στο διάστηχο που έρχονται, όπως είπα και πριν, πολλά βιβλία. Γιατί το διάστηχο το αγαπάνε οι εκδότες και οι συγγραφείς, οι μεταφραστές, όλος ο χώρος του βιβλίου. Γιατί είναι το πιο δημοφιλές site για το βιβλίο στην Ελλάδα και το εμπιστεύονται. Οπότε μας στέλνουν τα βιβλία, καταφθάνουν καθημερινά και έτσι έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ το τι γίνεται στη χώρα μας, τι μεταφράζεται, τι γράφουν οι Έλληνες συγγραφείς.
0: Έχει στοιχεία και για άλλες χώρες ή μόνο για τη δική μας? Δηλαδή το βιβλίο πώς πάει στις άλλες χώρες εννοώ.
1: Το βιβλίο στις άλλες χώρες, κυρίως στις ευρωπαϊκές, πηγαίνει καλύτερα. Mm. Στη χώρα μας τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει και πολιτική βιβλίο, από εκεί ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία, που δεν προλαβαίνουμε να αναπτύξουμε τώρα. Τα πράγματα στη χώρα μας θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα και δεν είναι. Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια το διάβασμα, δυστυχώς.
0: Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Ακούσαμε και τα ωραία τραγούδια, εκτός από τα ωραία κείμενα που ελπίζω να τα διάβασα αξιοπρεπώς. Να ξαναπούμε ποιοι είμαστε. Ο Μάκης Τσίτας έγραψε τις υπέροχες τσίχλες ταξιδίου. Η Ζωή Ριγοπούλου προσπάθησε ως ηθοποιός να διαβάσει δύο από τα διηγήματα. Και εμένα η ευχή μου είναι να διαβάζουμε περισσότερο ως Έλληνες και να διαβάζουμε και καλύτερα πράγματα.
1: Η Ζωή Ριγοπούλου δεν προσπάθησε απλώς, τον διάβασε υπέροχα τα κείμενα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: Ζωή, χάρηκα πολύ αυτή μας τη συνάντηση, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Yes.
1: Πέρασε πολύ ευχάριστα, τα κείμενα τα διάβασες εξαιρετικά. Ναι, και ας πούμε ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Πίστευαν πως η μουσική έχει την ικανότητα να εναρμονίζει το σώμα και την ψυχή. Ενώ πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο ενσωμάτωναν τη μουσική σε θεραπευτικές τελετουργίες.
10: Εγώ ξέρω από την ιστορία ότι και στον πόλεμο, στους παγκόσμιους πολέμους, βάζαν στα νοσοκομεία μουσική στη διαπασόν για να έτσι ηρεμήσουν όλοι οι τραυματίες.
9: Ξέρετε ότι η μουσική έχει τεράστια αποτελέσματα στους κλάδους της ψυχολογίας, όπως είναι και η μουσικοθεραπεία. Η μουσικοθεραπεία, για να καταλάβουμε όλοι, είναι η κατάλληλη χρήση της μουσικής και των στοιχείων της με στόχο την υποστήριξη, βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ατόμου σε κάθε τομέα του. Είναι τελείως διαφορετική από την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, όπου ο λόγος είναι το βασικό εργαλείο. Η μουσικοθεραπεία, από την άλλη, επιτρέπει την αυθόρμητη και μη λεκτική έκφραση. Οι ήχοι, οι ρυθμοί και η μελωδία γίνονται τα μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στον θεραπευτή και στον ασθενή, μέσα σε εισαγωγικά, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για ποια άτομα συνιστάτε η μουσικοθεραπεία?
11: Κυρίως για παιδιά που είτε έχουν αυτισμό ή κάποια αναπτυξιακή νοητική δυσκολία, στην εργοθεραπεία και αυτά, αλλά και γενικά με προβλήματα άγχους ή κάποιο ψυχολογικό τραύμα.
9: Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν είναι μόνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Και διαλέγει ο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ομάδα πυροπροστασίας δασών Κορίνθου. Συγκεκριμένα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ γίνονται ρήψεις νερού από αέρος από 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει στο σημείο η τροχέα, με αποτέλεσμα να επικρατεί μποτιλιάρισμα από το 104ο έως το 87ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Τα αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν για λίγο, ωστόσο τώρα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία ξεκίνησε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα. Στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Ενισχύθηκαν από τα ξημερώματα τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Χθες το απόγευμα ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 για την προληπτική απομάκρυνση ανθρώπων από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της φωτιάς. Έτσι εκενώθηκαν οι οικισμοί Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί, μίλησε πριν από λίγα λεπτά στο σταθμό μας και τον Χρήστο Κάπο ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Η κατάσταση είναι ότι είναι σχετικά οριοθετημένη η πυρκαγιά. Βέβαια έκαψε ό,τι είχε να κάψει από χθες και δεν μπορεί πλέον να βρίσκει περισσότερο το μέτωπο. Αλλά και είναι οι πλευρές ενεργοί ελικόπτερα και αεροσκάφη προκειμένου να την κρατήσουν μέχρι να κόψουν οι άνεμοι τα πρόβλημα που περιμένουμε, ώστε η κατάσταση να είναι πραγματικά καλύτερη. Είναι τουλάχιστον έτσι με φόρ και περιμένουμε εξασθένιση από το μεσημέρι και από τις 4:30 και μετά. Έχουν έρθει ενισχύσεις και άλλες με το δρομολόγιο που μόλις έφτασε περισσότερο για να αντικαταστήσουν αυτούς οι οποίοι είχαν και από χθες το απόγευμα και χθες τα μετάνυχτα.
0: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων στη Σκύρο, για την υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής. Το πρωί η πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απροβάτως της Άνδρου, όπου γρήγορα όμως οριοθετήθηκε. Μάλιστα εστάληκε μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε μέγιστη ετοιμότητα σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Αλλάζουμε θέμα. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο έπληξε χθες την Ανατολική Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου, με τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή να προκαλούν ζημιές. Περίπου 140 τόνοι νερού έπεσαν αναστρέμα. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχεία, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα, μία γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε από κεραυνό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Χρήστο Κάπο, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι αυτή την ώρα μέρημνά τους είναι το άνοιγμα των δρόμων.
2: Το κύμα αυτό, το ακραίο, να το πω έτσι, καιρικό φαινόμενο, πέρασε βασικά από Ήπειλο, Καραβοστάση και στον Ήφη στην περιοχή εκεί της Αλίπας και Κοκάλ. Δηλαδή έπιασε αυτό το κομμάτι της περιοχής. Πρωτοφανές τώρα, ανήμερα 15 Αυγούστου, να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή. Το νερό έχει πάρει όλο στο πέρασμά του. Έρευνα τη δικιά μας, σε συνεργασία με την περιφέρεια και την πολιτική προστασία, είναι να ανοίξουμε τους δρόμους, να μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια τα αυτοκίνητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και εν μέσω τουριστικής περίοδου και ο κόσμος είναι πάρα πολύ στην περιοχή.
3: Κυριότερες ζημιές ποιες είναι?
2: Οδικό δίκτυο είναι τα περισσότερα. Μιλάμε περίπου για 8 με 10 σπίτια σύμφωνα με τους προέδρους στην Κοκάλα. Στο Ήτυλο πάνω, στα Καλντερίνια και τα λοιπά που πέρασε χύμαρη. Πραγματικά είχαν μετατραπεί τα Καλντερίνια σε χυμάρους. Από όλα τα σπίτια δεξιά και αριστερά. Και κάποιες ζημιές σε κάποιες μονάδες. Δηλαδή είναι σίγουρα δύο ξενοδοχικές μονάδες στο Ήτυλο που μπήκε νερό, πλημμύρισαν. Την ώρα που εξελισσόταν το φαινόμενο δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την ένταση. Τώρα, ανήμερα 15 Αύγουστο, να συμβεί αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές.
0: Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και καταιγίδων που έπληξαν αυτή την εβδομάδα την Αμερικανική πολιτεία Ινδιάνα. Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Στην Ιαπωνία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στο Τόκιο, όπως μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση, καθώς το φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1000 σπίτια και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Το αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Αυξημένη η κίνηση και από τη Ραφίνα, έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί για σήμερα συνολικά 13 δρομολόγια. Στον διεθνή χώρο και πάλι περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε χθες περιοχή στην Ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων. 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό, ενώ άλλοι 77 ελαφρά, δήλωσαν απληρωτής υπουργός υγείας της χώρας. Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν 342 μετασεισμοί, είναι ο πιο φωνικός στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας μετά από εκείνον του 2022, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι στη Δυτική Άβα. Στην Ουγγαρία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν σοβαρά όταν πολωνικό λεωφορείο ενεπλάκησε δυστύχημα. Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες. Στην Ουκρανία εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας έπειτα από συναγερμό που κηρύχθηκε

0: για τον χάρτη ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ φαίνεται να βρίσκονται Ιράν και Ομάν, όπως αναφέρει τον Bloomberg. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η ανεξάρτητη συμφωνία διασφαλίζει την κυριαρχία των δύο κρατών στα στενά και εγγυάται ταυτόχρονα την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Η επιβολή τελών διέλευσης και ρυθμίσεις ασφαλείας για την ναυσιπλοεία αναμένεται να αποσαφινιστούν σε νέο γύρο συνομιλιών. Σημειώνεται όμως ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και είναι απίθανο να αποδεχθούν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, η Ουάσιγκτον εξετάζει σειρά μέτρων για την περαιτέρω οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης. Πίσω στα δικά μας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής, και η ταχύ αύξηση των κρουσμάτων από τα πρώτα στάδια της περίοδου μετάδοσης έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη εγρήγορση. Καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο καθηγητής παθολογικής φυσιολογίας λοιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, Νικόλαος Σύψας, μιλώντας στον Αθήνα 984 και την Μαριλένα Αναστασούπουλου. Συνέστησε ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή για τους ηλικιωμένους, όσους είναι άνω των 70 ετών, καθώς και για τα άνοσοκατεσταλμένα άτομα.
1: Υπάρχουν μερικές ομάδες ανθρώπων για τις οποίες ο κίνδυνος αυξάνει και αυτοί είναι κυρίως ηλικιωμένοι, δηλαδή άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών. Και επίσης είναι άτομα τα οποία έχουν ένα ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί επαρκώς, είναι σε ανεπάρκεια. Το όμως πρέπει να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Δεν έχουμε μια πανδημία ή μια επιδημία. Έχουμε ένα εποχικό φαινόμενο, έναν καλοκαιρινό ιό, ο οποίος παρόλα αυτά όμως επιβαρύνει το σύστημα υγείας και ασφαλώς δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε έναν άνθρωπο από τέτοιου είδους λοιμόξεις. Υπάρχουν επαρκείς διαγνωστικές εξετάσεις. Μια απειλήωση δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία μας. Το πρόβλημα είναι μόνο και μόνο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό. Τότε πρέπει πραγματικά κάποιος να ανησυχήσει και να ζητήσει κατευθείαν ιατρική συμβολή σε νοσοκομείο. Για να βοηθούμε τον νέο, πρέπει να μας τσιμπήσει ένα κουνούπι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να αποφύγουμε να μας συμπάνε τα κουνούπια. Πρέπει να αποφύγουμε την ανάπτυξη κουνουπιών στο περιβάλλον μας. Η φετινή μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιού στην κοινότητα σημαίνει ότι δεν έγινε καλή απεντόμωση. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θεματάκι το οποίο αφορά κυρίως την πολιτεία, η οποία κατά τη γνώμη μου έπρεπε να κάνει πολύ μεγαλύτερες απεντομώσεις, ψεκαθμούς στα σημεία της Αττικής. Ενδυμεί πλέον ο ιός στην Αττική, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Λαβράκι έβγαλε έλεγχο στις ΑΔΕΣ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, καθώς ξεσκεπάστηκε ένα καλωστημένο κόλπο απάτης πίσω από επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Μέσω ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών, οι ελεγκτές της ΑΔΕ αποκάλυψαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, αν και είχε δηλωθεί σε ακινησία, εν τούτης ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Έτσι, οι ελεγκτές της ΑΔΕ έψαξαν περαιτέρω και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Για τα 132 οχήματα επιβλήθηκε στην επιχείρηση συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε στο Παρίσι ο Απόστολος Σίσκος, το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο και χθες το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Μάλιστα, ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το δεύτερο μετάλλιο, τερματίζοντας την τρίτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ανδρών, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Το κατέβασε από το 1,55 σε 1,54,13. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Έλληνας πρωταθλητής αφιέρωσε τα μετάλλια του στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες.
2: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Και τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
0: Και κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, όπου αύριο Δευτέρα στην Αττική θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.

0: Καλωρούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή.

0: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2 Λαμία.
1: Τηλέφωνο φαξ 22 310 44 916. Κινητό 698 100 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
0: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο σημείο καθώς η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σχετικά οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που μένεται από χθες στη Σκύρο. Όπως δήλωσε στον Αθηναίο 84 ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο τους και εξέφρασε την ελπίδα η κατάσταση να βελτιωθεί περαιτέρω με τη μείωση της έντασης των ανέμων τις επόμενες ώρες. Δεκαπλάσια σε σχέση με αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στη Σπάρτη τον Αύγουστο. Ήταν η πρωτοφανής νεροποντή που χτύπησε με σφοδρότητα τη Μάνη χθες, ανήμερα του 15 Αύγουστου. Σύμφωνα με το Μετέο, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μια γυναίκα.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνουν.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λήψη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.
1: Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρουμέλι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Και για την ασφαλή αποσυμφόρηση των δύο ταχύ που εγκαταλείπουν τις πληγήσεις περιοχές. Στα δύο πύρινα μέτωπα επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 58 οχήματα και 15 ομάδες δασοκομάντους από αέρος. Τη μάχη δίνουν 18 εναέρια μέσα. Στην περιοχή επιχειρούν τα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά σκάφη Μουζακίτης και Καραβασίλης. Αναμένεται και ένα σκάφος τύπου Ραφνάρ. Στη μάχη και μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Ανδρομάχης στα Περιστέρια και σε λίγα μόλις λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις το Πεύκο δάσος στο νότιο παραλιακό μέτωπο του νησιού. Ένα τέταρτο αργότερα δεύτερη πυρκαγιά ξεκίνησε στο βόρειο τμήμα του νησιού στα Σελήνια με κατεύθυνση προς Κακιά Βίλα. Μπαράζ μηνυμάτων εστάλησαν μέσω του 112 για εκένωση των περιοχών Περιστέρια, Κολώνες, ΔΕΗ, Χαλιώτη και Περάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σκύρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Πρόστιμο μαγμούθ 1.300.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα τα οποία είχε δηλώσει σε ακινησία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά όχημα, συν την αναδρομική αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Στο Βέλγιο συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η μάχη με τις φλόγες στη Μέγκα Πυρκαγιά που ξέσπασε στο ορεινό φυσικό πάρκο Στιφάν. Κατέστρεψε μέχρι στιγμής περισσότερο από 30.000 στρέμματα δάσους και κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αθήνα 984.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.

0: χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Ασβεστικής στις παραλίες Περιστέρια, Κολώνας, Μαρούδι και Σατερλή. Συνολικά επιχειρούν 4 ferry boat, 5 σκάφη του λιμενικού, 4 λάτζες, 1 φορτηγίδα, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη. Στα δύο πύρινα μέτωπα επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 58 οχήματα και 15 ομάδες δασοκομάντος από αέρο. Στη μάχη δίνουν 18 εναέρια μέσα. Στην περιοχή επιχειρούν τα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά σκάφη Μουζακίτης και Καραβασίλη στη μάχη και μηχανήματα έργου για τη διάνυξη αντιπυρικών ζωνών. Επιποδώσει οι ιατρικές υπηρεσίες του νησιού με 6 ασθενοφόρα, 1 κινητή ιατρική μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης δράσης. Στο κέντρο υγείας έχουν προσέλθει με εγκάβματα 8 άτομα και ένας ηλικιωμένος που αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας των πυκνών καρνών. Σε εφαρμογή ευρείες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο για τη διευκόλυνση του έργου της πυρόσβεσης όσο και για την ασφαλή αποσυμφόρηση των δύο ταχύ που εγκαταλείπουν τις πληγήσεις περιοχές. Ο Δήμος Αλαμίνας άνοιξε χώρους για την προσωρινή παραμονή και υποστήριξη δημοτών που βρίσκονται σε ανάγκη. Η πρώτη φωτιά στο νησί εκδηλώθηκε επί της οδού Ανδρομάχης στα Περιστέρια. Σε λίγα μόλις λεπτά πήρε διαστάσεις και εξαπλώθηκε στο Πευκοδάσος, στο νότιο παραλιακό μέτωπο του νησιού. Ένα τέταρτο αργότερα, δεύτερη πυρκαγιά ξεκίνησε στο βόρειο τμήμα του νησιού, στα Σελήνια, με κατεύθυνση προς Κακιά Βίγγλα. Μπαράζ μηνυμάτων εστάλησαν μέσω του 112 για εκένωση των περιοχών Περιστέρια Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη. Δυστυχώς πληθαίνουν οι αναφορές για καμένα σπίτια στις πληγήσεις περιοχές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τη Σκύρο. Ωστόσο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής για την εποχή νεροποντή που έπληξε χθες στη Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχές, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα αρμυντικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα να χτυπηθεί από κεραυνό και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Μάχη με το χρόνο προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι δίνουν οι αρχές στην Ανατολική Μάνη. Πρόστιμο μαμούθ ενός εκατομμυρίου 300.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα τα οποία είχε δηλώσει σε ακινησία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά όχημα συν την αναδρομική αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Στο Βέλγιο συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η μάχη με τις φλόγες στη μέγα πυρκαγιά που ξέσπασε στο ορεινό φυσικό πάρκο Στιφάν, κατέστρεψε μέχρι στιγμής περισσότερα από 30.000 στρέμματα δάσους και πλέον κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Σύσταση για εκένωση της πόλης εξέδωσε ο Δήμος του Μόνσαου στη Γερμανία, καθώς η φωτιά βρίσκεται μόλις 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες έως 5 βουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
4: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί την Ολίνα. Μια νέα, ξεχωριστή φωνή της σύγχρονης indie-pop σκηνής που δημιουργεί μικρά ευαίσθητα σύμπαντα γεμάτα εικόνες, συνέστημα και εσωτερικούς παλμούς. Η Ολίνα, κατά κόσμον Όλγα Νικολαίδου, είναι μουσικός, στιχουργός και performer. Από το 2021 κυκλοφορεί τη μουσική της, χτίζοντας με συνέπεια έναν προσωπικό ονειρικό ήχο με ελληνικό στίχο. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες της εγχώριας indie σκηνής και έχει εμφανιστεί με την μπάντα της σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Το Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο «Τι σε συγκίνησε», ένα τρυφερό και πολυεπίπεδο έργο με έντονη γυναικεία ματιά, όπου οι ιστορίες κινούνται στα όρια του ρεαλισμού και του ονείρου, αποτυπώνοντας τις συνεχείς εναλλαγές των συναισθημάτων μέσα στην καθημερινότητα. Το άλμπουμ παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά με full band στο stage takeover της στέγη Ωνάση.
5: Ράδιο Ρούμελι News.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Τις αμφιβολίες και τις μεταμορφώσεις που συνοδεύουν κάθε νέο ξεκίνημα. Με λόγο ειλικρινή.

πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου?

ξέρω πια τι να σου πω. Με πνίγει μάτων αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές,

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καλύτερη εικόνα στα δύο πύρινα μέτωπα της Σαλαμίνας, καθώς υποχωρούν τα ενιαία μέτωπα τόσο στα Περιστέρια στο νότιο τμήμα όσο και στα Σελήνια στο βόρειο τμήμα του νησιού. Η μάχη συνεχίζεται από αέρος και εδάφους σε δεκάδες διάσπαρτες εστίες. Τραγικός είναι ο απολογισμός με δύο νεκρούς και πολλά καμένα σπίτια. Το ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του όταν οι φλόγες στήληξαν το σπίτι τους επί της οδού Ανδρομάχης στα Περιστέρια λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους. Σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, 10 άτομα με εγκάβματα ή αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής. Μία γυναίκα φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της, δύο παραμένουν υπό παρακολούθηση, τρεις έλαβαν εξιτήριο. Συνεχίζεται η κοινή επιχείρηση λιμενικού και πυροσβεστικής για τον διαθαλάσσισα απεγκλωβισμό λουωμένων και κατοίκων από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή. 571 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία. Συμμετέχουν 4 ferry boat, 5 σκάφη του λιμενικού, 4 λάντζες, 1 φορτηγίδα, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή επιχειρούν τα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά σκάφη Μουζακίτης και Καραβασίλης, 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος, 58 οχήματα και πολλά μηχανήματα έργου δίνουν τη μάχη της πυρόσβεσης από εδάφους, από αέρος συνδράμουν 18 εναέρια μέσα. Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στο νησί επί της οδού Ανδρομάχης στα Περιστέρια. Σε 7 λεπτά εξαπλώθηκε στο Πευκοδάσος. 1/4 αργότερα δεύτερη πυρκαγιά ξεκίνησε στο βόρειο τμήμα του νησιού στα Σελήνια με κατεύθυνση προς Κακιά Δίγλα. Μπαράζ μηνυμάτων εστάλησαν αμέσω το 112 για εκένωση των περιοχών Περιστέρια, Κολώνες, ΔΕΗ, Χαλιώτη και Περάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά της, που ξέσπασε χθες στη Σκύρο. Ωστόσο, μάχοι με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές επιεγείες και εναέριες δυνάμεις. Με χαμηλές ταχύτητες και πολύ πυκνή ροή οχημάτων, η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στα διόδια της Ελευσίνας και των Μεγάρων. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε χθες στη Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε 4 μόλις ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα να χτυπηθεί από κεραυνό και να οδηγηθεί σε νοσοκομείο. Πρόστιμο μαμούθ 1.300.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα τα οποία είχε δηλώσει σε ακινησία. Στο Βέλγιο συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η μάχη με τις φλόγες στη μέγκα πυρκαγιά που ξέσπασε στο ορεινό φυσικό πάρκο Στιφάν, καταστρέφοντας μέχρι στιγμής 30.000 στρέμματα δάσους και πλέον κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Σύσταση για εκένωση της πόλης εξέδωσε ο Δήμος του Μόνσαου στη Γερμανία, καθώς η φωτιά βρίσκεται μόλις 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Ο Ιρανικός στρατός επικήρυξε τους Αμερικανικούς στρατιώτες. Προσφέρει αμοιβή 30.000 ευρώ σε όποιον εχμαλωτήσει ή σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη επί Ιρανικού εδάφους. Η αμοιβή διπλασιάζεται για τις γυναίκες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες έως 5 εμποφόρη, θερμοκρασία και μεθεία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπαγαλού.
2: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
1: Toy Story,
2: Benetton,
1: Bakugan,
2: Ben 10,
1: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!

стихи, пора хоч того.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: πάλι λέω. Μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσα. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Πορεία από το πορθμίο της Φανερωμένης στο Δημαρχείο του νησιού, όπου τους παρασχέθηκαν νερό και φαγητό. Στο σημείο βρίσκεται και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού. Στην περιοχή επιχειρούν τα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά σκάφη Μουζακίτης και Καραβασίλης, 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντους, 58 οχήματα και πολλά μηχανήματα έργου.

0: Πάπος ήρωντες σταδιακά τα 18 εναέρια μέσα που έδωσαν τη μάχη της πυρόσβεσης από αέρος. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δάσος στο Γένεση Τρικάλων, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες και 8 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σκύρο. Ωστόσο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε χθες στην Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Με χαμηλές ταχύτητες και πολύ πυκνή ροή οχημάτων, η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στα διόδια Ελευσίνας και Μεγάρων. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε πλέον στα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Στο Βέλγιο συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η μάχη με τις φλόγες στη Μέγκα Πυρκαγιά που ξέσπασε στο ορεινό φυσικό πάρκο Στιφάν, κατέστρεψε μέχρι στιγμής περισσότερα από 30.000 στρέμματα δάσους και πλέον κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Σύσταση για εκένωση της πόλης εξέδωσε ο Δήμος του Μόνσαου στη Γερμανία, καθώς η φωτιά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πόλη. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις αρχικά και από το μεσημέρι από νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 26,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Αθήνα 984.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
12: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
13: Ράδιο Rumeli News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακουστή που Air Tractor, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Είναι ο σκληρός απολογισμός των 2 πυρκαγιών που ξέσπασαν το μεσημέρι ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, η πρώτη στα Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Η μάχη συνεχίζεται στις διάσπαρτες εστίες με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Από τις διακομιδές στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, μία γυναίκα φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της, με ιππιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής, στην οποία μετέχουν 4 φεριμπότ, 5 σκάφη του λιμενικού, 4 λάντζες, 1 φορτηγίδα, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη. Ανακοίνωση για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που αφορούν στη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων μεταξύ Σάμμο, Θράκης και Λίμνου, καθώς και μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου σε διεθνή ύδατα, εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει η ελληνική διπλωματία, τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Με χαμηλές ταχύτητες και πολύ πυκνή ροή οχημάτων, έως αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου και στα 2 εθνικά οδικά δίκτυα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. 8 μουσουλμανικές χώρες, Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Πακιστάν και Ινδονησία, με κοινή ανακοίνωσή τους καταδίκασαν την άρνηση του Ισραήλ να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση Τραμπ για τη Γάζα. Στην Αίγυπτο για σχετικές συνομιλίες βρίσκεται ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ πριν μεταβεί στο Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις αρχικά και από το μεσημέρι από νότιες έως 5 βουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Καλησπέρα σας, ο Νίκος Ζημερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Γνωστό κομμάτι θα μου πείτε, βεβαίως είναι η επιτυχία των Gorillaz, Clint Eastwood, διασκευασμένο όμως από Electronic Swing Orchestra. Καλώς ήρθατε μαζί έως τα μεσάνυχτα.

Classic και πολύ αγαπημένο βεβαίως. Going back to my roots, στην προκειμένη περίπτωση από τις Odyssey. Τραγούδι του 1977 του Lamont Dozier, το οποίο έχουν κάνει διασκευή FBI Project, Linda Clifford και βέβαια FBI Project, όπου έγινε μεγάλη πανευρωπαϊκή επιτυχία. Πολύ αγαπημένο. Going back to my roots, η

τριμμένα συγκρότημα των Odyssey λίγο πριν, υπέροχα φωνητικά. Going back to my roots, ακούσαμε. Και πάμε Creedence Clearwater Revival, σε ένα υπέροχο mix. I heard it through the grapevine, διασκευή βεβαίως. Πολύ πολύ καλή.

Heard It Through the Grapevine. Ένα ιστορικό κομμάτι το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε για τους, και γράφτηκε και τραγουδήθηκε από Gladys Knight and the Pips το 67. Αργότερα το ηχογράφησαν οι Miracles, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι ουσιαστικά ένα χρόνο πριν το 66. Και η έκδοση του Marvin Gaye το 1968, όπου έγινε μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά το κομμάτι το γνωρίσαμε και έτσι έγινε all time classic. Οι Creedence Clearwater Revival έκαναν μια ενδεκάλεπτη έκδοση του τραγουδίου το 1970 και υπάρχει στο άλμπουμ του Cosmos Factory, η CCR λεγόμενη Creedence Clearwater.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers.

Heart στο δεύτερο ημίωρο, Soundtrack Moments. Ο Ray Charles πρωτοειχογραφήθηκε το 1961 και το 1963 από Trini Lopez, να θυμίσουμε, το Unchain My Heart. Και βέβαια μεγάλη επιτυχία αρκετά αργότερα. Από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, δεύτερη εκτέλεση. Ίσως μεγαλύτερη από τον

the beat goes on. Ο Αμερικανός drummer της jazz είχε και τη σφραγίδα του καλύτερου drummer στον κόσμο κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

είσαι ομοφυλόφιλος στην Αμερική. Και πάρα πολύ ήταν αυτοί οι καλλιτέχνες όπου η ομοφυλοφιλία ήταν εμπόδιο στην καριέρα τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που έφυγε από την Αμερική, πήγε στην Ευρώπη, στην Ολλανδία συγκεκριμένα, έκανε μεγάλη επιτυχία. Στην Ολλανδία κανείς δεν ενδιαφερόταν για τις προσωπικές επιλογές του καθενός, τόσο μάλλον των καλλιτεχνών. Άλλαξε το όνομά του και έκανε μεγάλη μεγάλη επιτυχία. Ο Κόνλι, ή πλέον με το όνομα Lee Roberts.

Μεγάλη επιτυχία βεβαίως το Tainted Love. Το είχαμε γνωρίσει με Mark Almond, Soft Cell. Είναι όμως ένα τραγούδι το οποίο ήταν σύνθεση του Ed Cobb, που ήταν πρώην αμερικανικό group Four Tops. Ηχογραφήθηκε αρχικά από την Gloria Jones το 1964 που ακούσαμε, και αργότερα σε δεύτερη εκτέλεση από αρκετούς καλλιτέχνες.

υπήρχε και ταινία το 2004, 50 Ways to Live Your Lover, τραγούδι του Paul Simon. Εδώ η Rosemary Clooney, υπέροχη Rosemary Clooney, ηθοποιός και τραγουδίστρια της jazz. Πέρασε διάφορα, μαράζωσε, κατάθλιψη, ναρκωτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Οδού Λάρισας Βόλου. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο σκληρός απολογισμός των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, η πρώτη στα Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Τη μάχη στις διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Από τις διακομιδές στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, μία γυναίκα φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της, με ηπιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Άνεμοι αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και μετά το μεσημέρι από νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

δεύτερη ώρα. Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on. Love is in town. And we like for you to join in with us.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

διασκευή, υπέροχη διασκευή από την Madame Peru. Το κορίτσι που ξεκίνησε την καριέρα της είναι φοιτητική ηλικία από τους δρόμους του Παρισιού.

That's what I want από Kashmir. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Βιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με soundtrack moments έως τα μεσάνυχτα. Πιο αγαπημένη, θα λέγαμε, η πιο γνωστή δεύτερη εκτέλεση, jazz εκτέλεση, στη μεγάλη επιτυχία των Depeche Mode, Personal Jesus.

Υπέροχο Πίτερ Σινκότη, θα τελειώσουμε για σήμερα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε.

0: I can hear the sound of violence long.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.
3: You know, sometimes I find myself counting the hours.

θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Sir. We'll be right back. We'll see you in a second.
1: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Να χτυπάει τη στέγη.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 98.
1: Radio Rumelinius. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.